0: Να είσαι international. Μου πει ακόμα, μου μπορεί να ζεμίνει. Αι,
1: I'm coming back. I'm coming back.